0: TKBG.
1: Oh yeah.
2: Είναι σούλη. Αλλά δεν δικό μας ο καρέ.
0: Οπα.
1: Οπα.
2: Αλλά δεν αφού μέτω και μας το λιώρε.

0: Για σου δούμε.
1: Είναι ο Γιουργιάκος του μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: εσύ, εσύ.
1: Α, μα για κακιά του σύμπτωση σώθηκε το χασίσι.
0: Αχ,
1: ούτε και έτσι εξηγήθηκε να το ξαναπατήσει.
2: Αχ, για χασίσι.

0: μου πήγαινα. Είχα γεννήσει μπένα.
1: Όπα!
0: Σουρα τρελός έγινα και βγήκα από την ταβέρνα.
2: Οχ, οχ, η ταβέρνα κάνει.

0: δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε να λεβαίνει, κόλλα μαθαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβαίνει, να λεβα

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Ευχαριστώ Βλασοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
1: Κολκαχαρμπέ αυτοτι.
0: Μου πάν πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησες να γράψεις τα δίσκια μου, λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα, χαβερίν.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες, στο άψε σβήσε μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ
1: κολκαχαρμπέ αυτοτι.

μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

0: σου ένιωθα μόνος και πνιώ.
1: Χωχ. Άιντε ούζο, μιουχάτ μιουχάτ αλέχα, σόλο ζαμπέκι πω. Όι, αλλά ούζο.

νύχτα έχει πόνο, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγεί στη καρδιά. Οι δρόμοι όλοι κελίσαν και μόνο μου μ' αφήσαν σε ένα παράθυρο η νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν λιποτάκτης στο δρόμο της αγάπης να ψάχνω δικιά μου γωνιά και εσύ και εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει η νύχτα και εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να'ρθεί.

Μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω. Να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι, και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή, και εσύ

0: Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα. Ο παραστρατημένος.
1: Special. Zebek, Yamaha, Sabi.

Γεια σου, Τρίφωνας. Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι. Ζε Ιαβανίτ, νεκούδα, ημσούκι. כל שבת על הסובוך.

0: Έμαθα πως
1: είσαι μάγκας,
0: είσαι και Μερακλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

0: να φουμάρουμε. Yes,
1: η Ερήνος Εγγύα. Καλημέρα, Ερήνος. Άιντε, άιντε, με να σε λέβει.
0: Άλλα, έλα Παναγιά μου.
1: Γεια σου, Λέων. Μότι.

όνειρα χρόνια μετρημένα σ' ένα κρεβάτι ξεχασμένο και μια υπόσχεση εκείνου που μοιάζε με έξοδο κινδύνου κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό πολύ και ξύδι απ' την υπόγα της λιωσίου στο δεύτερο της πατησίου. Απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο κι αυτό που θα έρθει να την πάρει τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς, πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φως. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο.

0: και να έρθεις κάποια βραδιά. Νυχτοπούλια από αγάπη πληγωμένα. Υπάρχουν κι άλλα σαν και εμένα, ναι, πολλά.
1: Λέσου το βατάν. Θα ξελέσω να πω.

0: מומי לוי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. מוקדש גם לך, דוד ירין, יניס פלוטרחוס.
1: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Βάγω πέντε τεφαϊέμ.
1: Μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.